Μωρή γεγέω. Απέγει μόρο. Απαγκανίτη. Εκεί μάλε όντουν. Ατυλάντε οκ. Υπού γουανιάλε γουανιάλε. Αμπουρκουμάσο. Όσου μωρή γεγέω.